0: Ιωάννη, κάμα ο αμνάτη απειρνάκα. Κάμα τα άραμραν τα τάχη πίο δοσέμπε. Στην αγκατά χαρκά από τα πίο δοσέ ορύρο. Χανίου αχι χαλιάντια σιπχατάτη. Για στάω μα καού χαουρουνάκ σαμαρτά σε κουλιά κασόνια δαμιάν κουτάνε νέο. Κουτάνε χίου για στο κουένα. Κον χίου. Τσουμπίου μαλιούμ τάσκια. Ukat chamam pia tene pamba castellana runja con ana kate hichuro utiana con ana kate karuro utiane ta ke ukanak kam sata sa wakichaweja nomada news atao ya uka zatiata isapanyani na yampeja kada kantati wikiskanyani kachata kepar japjata karur kamapan pablo hilatan sutipjaro
1: Wai tuku sewa pio dosini atiyo ina kapaha karuru huk amp istanyani wawai.
2: Wale kiu tatai mamai.
3: Pio dosin ya tiyo ina kapa.
4: Pio dosin ya tiyo ina kapa.
3: Yaka ya tiyo ina kampi karuru kut anipanyani.
5: Hay sugerencias comerciales que queremos darte a conocer. Inicio de espacio publicitario.

εκεί τραγιάζω να μας έκατσα και η χώκα που ρίκετσες πακασιάν κουμπιτή και λεχτά πέχα μαϊμάν και ακούστα από μουσουλμάν είμα πίτα από μουσουλμάν ρίνεις πα παϊκούνα καλιακής κακασιάν κου και τα χωρίς πακασιάν κου νοχαϊκό χάρι και πίτη και λεχτά πέχα νες πα τα ταλκάλε μουσίπιο πίτη και μάντα παλαρ παρίς πακασιάν. Και ο Χουίλια και σε ευχαριστώ. Και αν το βάζω, Χουίλια, εσύ τα βέρω, Ποτοσί. Λεφτά, πι καπιτάλ, πι παλαρμπάρι, πακασένικου. Και βακασιόν, δεσκάνσου, παιδαγώγικο, νιτσέρι. Μάτσε, για τσέ βασικού να πει, βακασιόν, καν τσέ, τσέ, μάν τα βέρ. Εμένα τα κάσαν, εμανασούν τα χκουνάν, νοκάντσε, για στα βαχτατάσχα, νησιάνικου. Parece que hasta mate parimos porque hacen que chireja y ya se jeja vacación así tutado ya parico mangar y semana y tratado mis panemón con una canin con mana mana allí en casa en caiche caspeja tal vez guatemanta con el paripos un día mañana guatemanta le han carico y ya se va a ser con api mana problema chukasa mana sin chichiri chun es panesan guachacas manta y mana su ventaja es para que no para ocuparis porque sean y chayjota que semana autoridades educación manta que ascunaca tantar paricos para cancanco picunachka asanco representantes salud manta que ascuna servicio departamental de salud sedes Potosí chaymanta servicio nacional de meteorología y hidrología que ascunaban chaype para que unaca para el parinanco paja parinanco paja tocur parinanco paja emana tascayan chaymanjena Κάμαν ampliación και descanso pedagógico καχ όμανα κάμαν και τα σωμάχτα του κορπαρίς πα κασχάικο νογαϊκό και τα αβέρα αβέρ χαωρίς πα κασχάικο ή σεγουρεμέντε και παρλαϊκό νοβάνκα ούχι ελιαμαν και ας πα κασχάικο πέρο σωμάχτα χαωρίς πα ημανά τα κασιαν τίεμπο ημανά τα κασιαν τεμπερατούρα σε αντάπης σαλουρμάν τε καχουνάπης και τα παϊκούνα καχαωρινά κουτίαν και οι ιούι ειτάπης τσοκαμούνα κουτίαν νησπα διρεκτόρ Departamental Education Ποτοσιμάντα τα λισανσιάδο Χαβιέρ Ορτέγα αγινά τα παραλ παρήμως παϊκέσαρκα και τα καχαωρισιάικου ο κουρπαρίς παϊκέσαϊκου σαλούδο αν κόσκα και αντάπηκουνά της εσποσάλους και ασιάνκου και τίεμπο καχαωρικοκούνα Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología ninchas chay pa ikunawan ni mari kuske chay kuna sta kawaris pa kasi ako seguramente ya otro rimon kanya chay kamachikuna pa chay hawan es pa nemosyar ka